0: Λέω από τη Σίλφη, δείτε μία ρε αλήθεια, κάπου κρίτσο που είναι. Φορτβράς κρίνω, στο σε προβοσέ μου ασύ, στα κούγε πάσου σε, αμίγο κάουτζο λίνο, αμίγο λάγκ, φαρτούρα του, σε πήμα πώς με ενσάγει, γίνεται, ναι, εσπεσιά τόσους και τα συγκρονιζά. Bom, gente, esse amigo Álvaro, né, que dá mensagem aqui pra nós. É, meu amigo Jimmy, tô Jorge, faz um abraço, tá bom? Vamos com um musical especial e já voltamos.
1: Música sertaneja de qualidade. E 91.2, Cora M, com Joaquim.
2: Las 10 horas, 35 minutos.